0: Κανά ροζ, το χρέο σου λάξα ακαλεπάλ, χούνι κουίνκ, λιτράχ οξχολομίν και λεκατεναμίτ. Ουσιακέ να κουίτ κανάκ, καμ λιτέγκ τσοκέ. Καμάν η κασλανσάμ, λιχά, σκύβ ανκύλι καβέ, ούτ να μπαλ τσίκλικ άκρε ρούστιε.
1: Τσα, βίνα βινκύλ καβό Ματέο. Απάν μανεκκινάου η ρούλη που ενάμα, άρνα τσάλ, αρούνα σπάνου, μανασούν κουάνγκρικ είναι καλεπάλ, Μαραχκάφιες οκτακτσινάτς ογέρικ είναι αξισέπ τσακλιχούτσουκ. Αν λίτεν τόσ να οβάλτσι ρισέπ λιπόιεν αμ διτέραχ οκτσι χολομίνκ. Ρένα τσόλτσ οκτσερού ανί τέκ ελισχούτσ.
0: Κι άλλα κατσέχανα ρος, παν τιος ακουέρικ είναι να λέπ.
1: Χαϊχού εσύλ να σκέα κχέρς, δικ είστεν τσι του μινάλλη εμπαχάδα ρε Σουίσα.
2: 19 ώρας, 1 μινούτο.
3: Barcho asikik tua mas
4: sak achip al santilhu Emmanuel aranda tau ke la paji santilhu udlibichlebal sakas la atin ut sakachi kwanak kwi rishlik santilhu udna balchish komon
3: barna kanaka
4: asa radio felicidad barrio el porvenir nachish adli colonia militar poptum
3: shinko otara chakchakish yo o bi